0: σε μια φάρα.
1: Το μενού τριφέτα, άκτορας μοντερίτα. Με κεφίνες και σαβέ. Με λακοκίνια, έλα, τίχα,
2: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es...